0: 6:34.
1: Όλα χούσπε λοιπόν Σεπτέμβρη. Σκούταν κύλι κατεναμίτ Γουατεμάλ. Ούταν αχκουάν τσιάν τσαλίλικαμ να κατιέ. Να κατκαρά ατ κατεναμίτ. Ούτ πούκτε σιμπάλ ατίν σαΐλ τσολεχίλ. Σα 104.5 FM. Να σκέσ σαΐλα τσόλ. Ατ κατσίνα ουσίλ τεναμίτ Γουατεμάλ. Σαλά κουτανκίλ. Να κακέλα λοκάλ.
2: No olvides que en medio de las circunstancias difíciles de la vida, Cristo es tu fortaleza y tu escudo. Felicidad Estéreo 104.5 FM, alegrando tu vida.
3: Está, Señor, en este lugar. Resta